0: Dit is Urgent FM.
1: 7 uur.
0: Urgent FM.
2: Listen to our theory.
3: Μέρ φιλουμέν με.
4: Σαν να μάνα βάλε.
3: Σου έπαντα μέρ. Πατσού δεν είναι υπόνα οτι. Απέτσι να μάνα σε πέτε. Ο ίδια μου. Τι να καμπάμω, τι να καμπάμω.
5: Maandag 1 juni, de zomervakantie en de festivals die lonken. En wij draaien muziek om al in de sfeer te komen. Wij zijn Juan José, Tino Tozzi en Sarita. Welkom tot 9 uur, welkom bij Radio Taxi.